0: Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Για την Αθήνα.
1: 95,2

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Let's go. Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ. I said,

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Είναι δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεθμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
3: Λοιπόν. Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω. Μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
5: Στην παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
3: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
4: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
2: Τι είναι, γυναίκα είναι.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
1: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρου.
2: Ναι, τι.
1: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη, για άκου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι. Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
1: Δεν τρέπεσαι. Άντε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορυδαλός μπαρ.
3: Τι είναι αυτό?
2: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
4: Γιατί?
2: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
3: Καλά
2: πήγαινε, κλείσου και εσύ μέσα. Ας παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής. Δεν μ' νοιάζει, θα του παίξουμε. Google. Ο οποίος περιγράφεται, λέει, ως αρχιμαφιόζος, κάθισε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή κατά
4: τα.
2: Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης.
4: Δεν υπάρχει οργάνωση.
2: Εν πάση περιπτώσει, μας ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
4: Τι? Του Κορυδαλού.
2: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
2: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
2: Των ανδρών.
1: Των ανδρών.
2: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι,
2: άρα ένας χάρτης γεμάτο πέικ.
3: Μικρά.
2: Ναι. Μικρά.
3: Ναι.
2: Στο κουκάκι.
3: Ναι.
2: Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
3: Δεν ξέρουμε. Καλυτό.
2: Στρίβεις και χτυπάει στις γωνίες.
3: Καλά, φτάνει πια.
2: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
2: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
2: Ναι, γιατί... αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
3: Παιδιά,
2: ναι, δεν την κάναμε.
3: Κάποιοι απαντήσανε.
1: Οι άντρες απαντήσανε.
2: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
3: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
3: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
2: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη, όχι σε εκατοστά.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, Ορέστη, εσύ.
2: Είμαι ο παπάς του Ορέστη, ναι.
1: Να μιλήσω στον Ορέστη, μπορώ?
2: Ναι, ναι, μπορείτε.
1: Ορέστη, χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
1: Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Στον Ολυμπιακό και στην
4: Παρθενώνα. Βέβαια. Μπράβο. Wow.
1: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα, σηκωνόμαστε όρθιοι.
4: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
1: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
2: Μάνατζερ, μάνατζερ.
1: Έτσι. Εγώ θα το μανατζάρω. Το πάω στο Βαγγέλα. Άννα.
3: Ναι.
5: Και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν τα όργανα.
3: Όχι.
1: Βεβαίως.
3: Όχι, όχι, δεν το έκανε.
1: Θα ήθελα, λέει, να πάρει τη γυναίκα μου, την Άννα, να τη δώσουμε, λέει, ευχές από μένα και από τα δύο υπέροχα πλάσματα που έχει φέρει στη ζωή μας. Σήμερα η γενέθλια, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, η γυναίκα μου.
3: Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης μου.
1: Σου εύχομαι, λέει, υγεία, τύχη και να μην χάσει ποτέ αυτό το υπέροχο χαμόγελο που με κάνει ευτυχισμένο. Σε αγαπάω όσο τίποτα, ο άντρα σου να μου.
3: Πολύ.
1: Εντάξει,
3: πολύ,
1: έγινε συμφωνία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα? Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
3: Ναι.
2: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
3: Εντάξει, λογικό.
2: Δεν το έχω δει.
3: Αλήθεια το λέει.
2: Ναι.
3: Δεν το έχεις δει.
2: Όχι, δεν έχει
3: δει. Θα κλάψεις πολύ. Ναι. Δεν το δεις, ναι.
4: Πολύ όμως.
3: Θα κλάψεις πάρα πολύ. Πολύ.
2: Είναι εγκομενικό ή όχι. Είναι...
3: Όχι, είναι με ένα σκύλο.
4: Με ένα σκύλο.
2: Αχού, αχού. Φωνητικά έχουμε.
5: Έχω και το Μάριο που έστειλε να
2: δείτε. Ω, Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
6: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
2: Τελείωνε.
5: Δεν το λέει ποτέ.
3: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
2: Το ξέχασε.
3: Εσένα, Μιχάλη, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
2: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
3: Έματα.
2: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
3: Ποιος είναι.
2: Έλα. 95,2 άθες DJ. Μου Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, από την Αθήνα δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α, ωραία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.
4: Α,
2: φρέσκα. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
4: κάνει μόνος.
2: Δεν βλέπεις κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
4: Νιόκι.
3: Νιόκι,
2: νιόκι, νιόκι, νιόκι, νιόκι, νιόκι, νιόκι,
3: νιόκι, θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω. Άμα θες πατάτες, πήγαινε, κάνεις τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω την κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω, δεν θα μου πει, δεν κάνεις. Φτιάξ'
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 90.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Ρέντις.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Good morning.
16: Listen up.
19: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
20: Συνεχίζουν οι άτιμες.
1: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως το μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
21: Αμπα. Λέει ψέμα.
1: Ναι, το ξέρω τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα, αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα.
20: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος, τώρα με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
22: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω σε εσένα, είμαι τέλεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
23: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Live on tour.
1: Shakira, we are ready.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1
0: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Επιποδός όλη Άγκυρα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αστακός η τουρκική πρωτεύουσα, καθώς αναμένονται 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί. Στην Άγκυρα θα φτάσει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας χιλίων ατόμων. Το μεσημέρι θα έχει κατηδίαν συζήτηση με τον Ερντογάν.

0: Με κύριο θέμα τα εξοπλιστικά. Αντίθετο, το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε οποιαδήποτε παραχώρηση προς την Τουρκία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Τραμπ δέχτηκε τηλεφώνημα και από τον Νετανιάχου, ο οποίος τον προειδοποίησε να μην κάνει τα χατήρια του Σουλτάνου. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη. Τα μάτια μας 14. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραδοθούν στην Ελλάδα. Το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σειρμών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Τα πλοία είχαν σημαντικές ζημιές. Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον δίκτυο του Αμερικανικού χρηματιστηρίου Dow Jones. Έσπασε χτες για πρώτη φορά το φράγμα των 53.000 μονάδων με ισχυρή όθηση από τον τομέα της τεχνολογίας. Στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια και το ελληνικό χρηματιστήριο, ξεπερνώντας τις 2.560 μονάδες. Νέο ραντεβού την Πέμπτη του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ. Επιμένει ακρίβεια στην αγορά. Μια γλυκιά συμβουλή έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στους νιόπαντρους Τέιλορ Σουίφτ και Τρέβις Κέλσι κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής τους. Να συνεχίσετε να φιλιέστε με κάθε ευκαιρία. Συνέστηση ο γνωστός κωμικός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής, η κεντρική δρόμη στο Λεκανοπέδιο.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 7.

0: είναι όρθιος.
1: Ναι.
0: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμένουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να χάσει πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για 1 λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει στον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, οκ.
0: Έτσι. Τι να κάνουν. Του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
1: Αλλά ναι.
0: Τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα testicles του έχουν μελανιάσει.
2: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
0: Το λέει εδώ. Και δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Του τα έχουν πρίξει. Του τον έχουν μελανιάσει.
2: Έχει πιο πολύ από δύο. Δεν μπορώ να πω.
0: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά, στον Αθηνά κάτσε όρθιος.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Αθηνά.

0: Είναι έρχονται οι τουρίστες.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
2: Ναι.
0: Your fantasy does orgies.
2: Φαντασία σοργιάζει.
0: Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
2: Δεν είναι να έρθεις και να δεις.
0: Όχι.
3: Όχι, όχι.
0: Bye bye. Ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, το ξέρουμε, it happened the come to see.
4: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
0: Όντε πάλι τα
3: είδε. Άντε πάλι, ρε παιδιά.
0: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
3: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
0: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
3: Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα. It happened the come to see.
4: Έγινε το
0: ρε να δεις. Επιτέλους.
3: Jesus.
0: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens Digital.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
1: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Το μάτω, Μιχάλη, το
2: μάτω. Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Με περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να τη πει, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ποια?
4: Η Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα.
3: Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
2: Ποιον έφαγε? Τον κακοτολίκο.
3: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς, όπως είναι η Kine Music, και περίμενε, και περίμενε να έρθει η κοκκινοσκουφίτσα.
2: Τον έφαγε, εννοώ μεταφορικά.
3: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε τη γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
2: Άλλο αυτό. Δεν με ρώτησε για τον Λύκο.
1: Δεν ρώτησε για τον Λύκο.
4: Με
3: κοιμόλογη. Τα συνεχίζουμε. Επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποιο είναι ο φίλο τη Ντόρα τη εξερευνητρία?
5: Είναι η
1: Μαϊμού, ο
3: Δεν είναι Μπούτς, είναι Μπούτς. Αλλά εκεί δεν μας νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν, έχετε γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
1: Μας ακούνε και παιδάκια. Μας ακούνε και παιδάκια.
3: Είπα κάτι.
1: Πώς δεν είπε, Μιχάλη μου? Είπαμε τι είπες.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: What up, it's the weekend.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι.
1: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
1: Ναι, ναι, το. Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω από την πινακίδα. Ναι. Λέει, σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μας κοροϊδεύει.
3: Και χιούμορ, και χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές. Και χιούμορ.
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα.
3: Ναι,
1: ωραία,
3: ναι.
1: Κατέβηκα, άντε, δεν έβρισκα. Θα με πάει Βιέννη με τη λαχάρα εδώ.
2: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
3: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
2: Ιταλικά.
1: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
3: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
1: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
3: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
1: Σε πήγα στο καλύτερο Ιταλικό που υπάρχει.
2: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
1: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Την πρώτη με ποιο πήγες?
1: Με αυτόν.
2: Τη δεύτερη?
1: Θα βάλω τραγούδι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Άκου τι ήρθε τώρα, γίνεται σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να άβνανε,
3: ναι,
2: 21 φορές κάθε μήνα.
3: Πόμουμε.
2: Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άστο. Μπα του πάγω.
4: Μια χαρά.
2: Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών. Είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω εκεί και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
4: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
2: Παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.
24: Hey guys, I'm Tate McRae.
6: You know what this is. 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, μου τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μιχάλη, σε οσόπλου από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Τώρα, άκουμε, άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει στη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα κάνεις χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: National Geographic.
2: Τι συνέβη?
1: Είναι να μην σε χέσει.
2: Γιατί?
1: Η γαλάσια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
2: Τι εννοείς, καλέ?
1: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
2: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
1: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των κοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
2: Να μας κάνει τότε.
1: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και.
2: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Αυτό που κάμια φορά που αυτό το φαγητό σου ήταν σκατά. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Γαλάζια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
14: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: 95,2 Athens TJ.
19: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
20: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
21: 95,2 Athens TJ.
22: Δεν παίζεται.
21: Μόνο επιτυχίες για

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον τίσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις. Τα παπούτσια σου του αρέσουνε. Εμένα, Μιχάλη, ο καθρέφτης μου λέει: άντεξε, μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη. Λέει η Χρύσα. Εμένα, ο καθρέφτης μου μου τραγουδάει: εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή σαρό ξυγρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή κακομοίρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα, παρέα. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή. Σαν κακοψόφωνάκι.
3: Έλα, μωρέ.
2: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λίλη. Η Λίνα μου λέει: μη με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει: φτού σου, κοριτσάρα μου.
3: Μπράβο.
2: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο. Εντάξει, κουκλίτσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Άγκυρα στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο. Αναμένονται 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί. Στην Άγκυρα θα φτάσει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, επικεφαλής αντιπροσωπείας 1.000 ατόμων. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Το μεσημέρι ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ και το βράδυ θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων. Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών των εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Επικίνδυνη ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή. Δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από πυράβλους που εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Σημαντικές οι ζημιές, ευτυχώς χωρίς θύματα. Καμαρώνει ο George Clooney, ο αγαπημένος ηθοποιός, θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω εργασιών στο Δόστρωμα μετά το Δαφνί. 1 χιλιόμετρο ποτηλιάρισμα στη Σχιστού. Ποτηλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, πολύ πυκνή ροή. Ποτηλιάρισμα και στην Κατεχάκη, από Καρέ έως και Σαριανή.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία 34 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι μαζί μας αύριο στις 7.
0: Είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
11: Hey, guys, it's Taylor Swift.
12: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
3: Καλά έκανε ο κύριος.
2: Βράστε τον αρέσει το τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο.
3: Μπράβο, μόνοι καλά.
2: Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
3: Πολύ
2: ήθελε να βρει τη υγεία του.
3: Καλά έκανε.
2: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω.
3: Το Σκορπιό.
2: Ποιο Σκορπιό?
3: Το νησί.
4: Έχει κόσμο, κύριε.
2: Έχει κόσμο.
4: Δεν θέλει κανένα.
2: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμ.
5: Στα Ρήνια θα πας, Μιχάλη, που είναι και δικό στην Μύκονο.
2: Ναι, ναι. Μπράβο, στα Ρήνια.
5: Ναι,
2: ναι. Παιδιά,
3: δεν. Στα Ρήνια έρχονται σκάφη.
5: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, όπως δίνουν σε αυτό.
4: Αυτό το θέλει.
5: Ναι. Θα έρθει
3: ο Λιάγκας και θα λίγο να του δίνει φαγητό.
2: Ο Λιάγκας, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές. Μαζί έχουμε πάει.
5: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρεις
3: γι' αυτό. Μα ο Λιάγκας επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσό που λένε να πούμε και κάποια νέα. Μα τι θα γίνει. Που
0: πέρασα εγώ. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
4: Όπα.
3: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
2: 95,2 άνθρωποι DJ. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει θέλω να.

0: Να στείλω πολλές ευχές στην αδερφή μου τη Μαρία και τον γαμπρό μου τον Γιώργο που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, λέει, για το Ιασό. Έλα, μπράβο. Με το καλό. Για να αποδειχθούν, λέει, το αγοράκι του. Το πρώτο τι ήτανε?
1: Ήταν κοντιτσάκι. Μα τι πάρει και τότε.
0: Το ξέρω. Αυτό μου λέει. Λέει να πάνε όλα τέλεια και με το καλό να έρθει ο μικρός παιχταράς. Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδησες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Αν...
2: Λοιπόν. Κάνε καλημέρα, πάμε να ξεκαλουπώσουμε.
0: Καλημέρα Γιώργο, λοιπόν είναι το δεύτερο. Τι προτείνω, αν θέλετε, εσείς ξέρετε. Κάντε άλλο ένα τρίτο και μετά βάλτε μια μεγάλη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα. Μπράβο αγόρι. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος. Με το καλό όλα αυτά από την αδερφή στην Αλίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Και την Ελευθερία και την Τζορτζίνα, καλημέρα, με το καλό.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο,
2: ναι.
1: Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. κτλ. Αυτό θα κάνει sold out στην Ελλάδα μας. Θα την κάψουμε όλη την υπόλοιπη. Λοιπόν, φτιάξε τα δικά σου sex toys. Είναι 50 τρόποι για να κατασκευάσετε τα δικά σας sex toys. Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου. Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται.
3: Βέβαια.
1: Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, τα παρατάνε αριστερά δεξιά.
1: Εκεί τι σε νοιάζει, δικό είναι του σούπερ μάρκετ. Όχου, δεν γίνεται αυτό.
2: Ποιο?
1: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι, αυτό το πράγμα είναι για. Πρέπει κάποια στιγμή να πει η άλλη σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
1: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πε ότι είπα ναι. Τι θα γίνει. Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
3: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens Deep.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά. Φροντίζοντας τρεις άντρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γερή και χαμογελάστη. Την αγαπάμε πολύ. Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άντρες,
1: δεν κορίτσι. Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, τρεις, εννιά. Okay. Oh. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, έκανα πολλά πλησιασμούς.
2: Βρε, Μιχάλη.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις.
3: Έλα.
2: Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας.
3: Ναι.
2: Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
3: Βέβαια.
2: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
3: Ναι, ναι.
2: Και μειώνονται και οι πόντι.
3: Α, οι πόντι.
2: Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονας και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, τα πέι ολοένα συρρυκνώνονται.
3: Α, τι μας βρήκε.
2: Αμέ. Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος του νου μικραίνει παγκοσμίως, αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% στις δυτικές χώρες, και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της. Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε η γιαγιά μιλφ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Εγγραφές?
2: Ναι.
3: Σε τι?
2: Σχολή για σεξ. Βέβαια. Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόση απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
3: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
2: Το γίνεται, Μιχάλη.
3: Δεν πάω, τα ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
2: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
3: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
2: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
3: δεν πάω, συγκεντρωθείτε. Έλα.
2: Εμείς.
3: Ναι.
2: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
3: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι και εγώ?
2: Έχει τέτοιο. Γιατί...
3: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο Σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
12: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Με τις υγείες σου.
20: Πες έναν αριθμό.
19: 21.
20: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
19: Τα Λερόι Μερλίν.
20: Μα δεν αρχίζουν από φι.
19: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
20: Φύγαμε!
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε και είναι το drone Μίγα.
2: Έλα.
1: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μίγα βάρους, ακουβάρος, 0,3 γραμμαρίων. Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1 τρίτο του γραμμαρίου. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας. Το ντρόουν που παίρνει τη μορφή μίγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μίγα, ρε παιδί μου.
3: Πρέπει, γιατί ντροπή.
1: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό ντρόουν στο μέγεθος μιας πραγματικής μίγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
2: Ναι, καλά,
1: όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα.
2: Δεν έχεις πεισία.
1: Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε και του έτσι και του αλλιώς.
2: Ναι, ναι.
1: Στη μίγα αυτή οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
3: κιόλας. Και μικρόφωνο η μίγα.
1: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
3: HD, εντάξει.
1: 4K.
3: Δεν γίνεται, ρε
1: παιδιά. Άμα δεις ότι σε καίει, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη μίγα.
2: Απίστευτο.
1: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας σας έχει θυμώσει, τα έχει πάρει, πάρει στο κρανίο.
3: Ναι, ναι.
2: Έχετε γάτες και σκυλιά και τα λοιπά. Καταρχήν, γρατζουνάει τα έπιπλά σας. Πριν πάθετε εγκεφαλικό, σκεφτείτε ότι αν έχετε μιλήσει στη γάτα σας άσχημα, για θυμίσου, το κάνει για να σας εκδικηθεί για κάτι που της κάνατε και πιθανώς να μην το έχετε αντιληφθεί.
4: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, σας γριλίζει. Σίγουρα, κάπου έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο. Δεν έχει την όρεξή σας και προσπαθεί να σας αποθήσει. Αφήστε τη γάτα να ηρεμήσει, παρακαλώ. Μπορείτε να της δώσετε κάποια λιχουδιά, να τη δελεάσετε αν θέλετε κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας ρίχνει το πιο δολοφονικό βλέμμα. Οι γάτες έχουν πολύ εκφραστικά μάτια και αν ενοχληθούν με κάτι θα το δείξουν σίγουρα. Ο λόγος του θυμού τους μπορεί να είναι γιατί, για παράδειγμα, αργήσατε 5 λεπτά να τη σερβίρετε το φαγητό. Σας δαγκώνει όταν πάει να τη χαϊδέψετε. Μερικές φορές η γάτα σας μπορεί να σας δαγκώσει όταν τη χαϊδεύετε γιατί μπούχτης δεν θέλει άλλο χάλι.
3: Δεν θέλει η γάτα.
2: Έτσι, οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχει νεύρα μαζί σου. Αν μπορούσε, θα σε έκανε μέχρι και επίθεση. Αντί αυτού, προτιμά να χέσει όλο το σπίτι.
3: Δεν θέλουμε.
2: Και ρωτώ, όλο αυτό δεν σου θυμίζει τη γυναίκα σου?
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
15: Διψά για.
14: Και στα μεγάλα ματς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
18: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
19: Μου αρέσει πάρα πολύ.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
22: Όλες οι επιτυχίες.
23: Παντού εσάς ακούω.
24: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
25: 95,2 Athens DJ.
26: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε.
2: Ναι.
1: Προσέξτε.
2: Ναι.
1: Την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε.
2: Είναι τρελή. Μαζέψτε την.
1: Κάτσετε.
2: Έμα.
1: Η Κλέρ Χόμψον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πατς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
2: Ρομαντικό είναι, καλή.
1: Η Κλέα ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πατς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέα. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Are you ready? Are you ready? Let's go! Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Άγκυρα στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο. Αναμένονται 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί. Στην Άγκυρα θα φτάσει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, επικεφαλής αντιπροσωπείας 1000 ατόμων. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Το μεσημέρι ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ και το βράδυ θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων. Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών των εμπρισμών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Επικίνδυνη ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή. Δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από πυράβλους που εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς. Σημαντικές οι ζημιές, ευτυχώς χωρίς θύματα. Καμαρώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο αγαπημένος ηθοποιός, θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Πολύ δύσκολο το ρεύμα της παραλιακής προς Πειραιά από το Φλίσβο στο λιμάνι. Μποτιλιάρισμα στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω εργασιών κοντά στο Δαφνί, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Παλατάκι προς τη λεωφόρο Κηφισού.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι μαζί μας αύριο στις 7.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: DJ Traveler, live on tour.
7: Shakira, we are ready.
8: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
9: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
8: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
9: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
8: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Τώρα σου πω. Είσαι μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, είναι 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή και μετά βάλετε κολόνια, θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Ποιος
2: είναι.
3: Ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α. Ωραία. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις.
1: Φτιάχνω διάφορα.

0: περισσότερο μ' αρέσει στη ζυμαρικά.
1: Ωραία.
2: Είναι εύκολα αυτά, Γιώργο, τώρα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά χειροποίητα.
2: Δεν βλέπεις κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάξει.
3: Νιόκι.
1: Νιόκι,
2: πάρα
1: πολύ ωραία.
2: Εγώ πατάτες θέλω να φάω.
1: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
0: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να κάνεις τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω 30 πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ'
1: τα μόνος σου.
0: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
0: Οκ.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα? Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Δεν το έχω δει.
2: Αλήθεια το λέει.
1: Ναι.
2: Δεν το έχεις δει.
1: Όχι, δεν
2: θα
1: έχει δει.
2: Κλάψεις πολύ. Μην ναι. Το δεις, ναι.
3: Πολύ όμως.
2: Θα κλάψεις πάρα πολύ.
1: Είναι εγκομενικό ή πολύ. Είναι...
2: Όχι, είναι με ένα σκύλο.
3: Με ένα σκύλο.
1: Αχού, αχού. Φωνητικά έχουμε.
4: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
5: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
4: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έματα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
3: Μα τι κάνανε
2: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμύριων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
3: Δεν είναι.
2: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
3: Έχουμε δει και πανάκριβα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
3: Ζήσανε!
2: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
3: Ήταν πανάκριβες!
2: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
3: Κουσάντασι!
2: Κουσάντασι!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Όγολο.
2: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις. Πράγματα λέει που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα.
3: Εννοείται.
2: Ναι.
3: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
2: Κόμπους.
3: Ναι.
2: Θα με τρελάνεις. Γιατί. Μπράβο, Μιχάλη.
3: Τέλει, ποτέ και με κλειστά τα μάτια. Γκράγκ, γκράγκ, γκράγκ. Τρεις κινήσεις.
2: Ναι.
3: Μία που το περνάς. Mm. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
2: Μπράβο, θέλω να το υποσχεστεί πάρα πολύ μισή.
3: Έλα τώρα.
2: Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
3: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω.
2: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
3: τέτοια. Κάντο εσύ αυτό, έλα, κάντο εσύ.
2: Πάρε να μου κάνει ρομαντική διάθεση.
3: Κάντο εσύ, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα εσύ.
2: Τίποτα, εγώ πώ ένα περιμένω.
3: Έλα τώρα.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, να ξέρετε με μία κίνηση, ναι, να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιάν.
3: Τίποτα δεν είναι αυτό. Με ένα χέρι, όχι με δύο.
2: Με ένα, ναι. Το κάνει. Έτσι είσαι επαγγελματία, λέει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ,
2: ναι.
1: Και της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Λέει εδώ, έχει έρθει εδώ μήνες να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 γράμμου, χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Πες του ότι τον αγαπώ πολύ.
1: Ευτυχώς, να είστε καλά, έχω προβλέψει.
2: Πες του ότι τον αγαπώ πολύ, παρόλο που τον παιδεύω για να μην βαριόμαστε. Όχι ότι είναι και αυτός κανένας Άγιος, λέει η Κυριακή. Εντάξει, οργανωμένος.
1: Θα βγάλω όλα τη φορά, τέλος πια.
2: Τέλος, ωραία. Είσαι έτοιμος, τη γλίτωσες. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Πες παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Hey, it's Alex Warren. Taking me out of the
16: ordinary. 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών όταν πεθάνετε.
2: Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα, ακόμα και αν πέθανε, θα είσαι στην κατάσταση που ήσουν όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα. Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος?
3: Ναι.
1: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχες του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κλπ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πόσους ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
2: Τι είναι, γυναίκα είναι?
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
1: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους?
2: Ναι, τι?
1: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς? Δεν το καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί? Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη, για άκου.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό?
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρήσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιά. Βασιλιά θα πω.
1: Βασιλιά τη Σπάρτη. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί τη Ελλάδα υπάρχει το απολιθωμένο δάσο?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single J.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: που εμφάνιση κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler, live on tour.
14: Shakira, we are ready. Let's go.
15: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
16: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
15: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
16: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
15: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο. Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσει η Αθήνα τη σημερινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Την εποχή των παγετώνων διανύουν οι σχέσεις της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός τραβάει το σκηνή. Κατέθεσε χτες αίτηση για διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Λόγω του τοξικού νέφους από την πυρκαγιά το περασμένο Σάββατο. Αποπνικτική παραμένει ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι φορούν μάσκες. Ανεστάλησαν χτες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Οι αρχές προτρέπουν όσους πρέπει να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα.
9: ο καιρός.
17: Λιακάδες με ως 34 βαθμούς.
18: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
17: Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Θα αναμετρηθεί στην επόμενη φάση με τους Ισπανούς που κέρδισαν την Πορτογαλία 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία την Κολομβία. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
18: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: DJ!
22: Η ώρα είναι 10.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Είναι πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου εδώ στα 95,2 Athens DJ. Τέλεια για κάθε έξω. Υπέροχη καλοκαιρινή μέρα και θα την περάσουμε μαζί μέχρι τις 12 τουλάχιστον. Πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νάγια Αποστόλου και σήμερα εδώ στα 95,2 Athens DJ. Γιορτάζει Κυριακή ο Κυριάκος και ο Οδυσσέας σήμερα. Να σας χαιρόμαστε, τι ωραία ονόματα. Το 1550 σαν σήμερα οι Ισπανοί κονκισταδόρες έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το 1928 το ψωμί για φέτες τόστ λανσάρεται στο Μιζούρι. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, γιατί η κίνηση δεν λείπει και σήμερα. Μάλιστα, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις 20 λεπτές σε Κηφισό και Αττική Οδό. Προβλήματα και γύρω από το λιμάνι. Αυξημένη κίνηση και γύρω από το κέντρο, κυρίως ο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασίλισσα Σοφίας. Χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Μένετε εδώ, έχουμε διαγωνισμό που θα σας στείλει στη Μαδρίτη για να δείτε τη Σακύρα live, η οποία έχει και τραγουδήσει κιόλας και τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Ισπανία προκρίθηκε κιόλας εχθές, χαμός έγινε. Και φυσικά μόνο επιτυχίες που έρχονται τώρα. Κατσάι, Ριάννα, Κάλμιν Χάρις, Χιούγκελ και πάρα πολλοί άλλοι έρχονται σε λίγο. Πρώτα ο Μισελ Ντελούς με το Sexy Love, εδώ στον 95,2 Athens DJ, όπου ακούτε μόνο επιτυχίες. Μένετε εδώ, σας θέλω μαζί μου μέχρι τις 12.

Είναι η Λωρίνη με το τατού εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30 πρωινό Τρίτης με την Άγια Αποστόλου μέχρι τις 12 στα ραδιοφωνά σας. Και την Πορτογαλία να κερδίζει χθες. Την Ισπανία, μάλλον, να κερδίζει χθες την Πορτογαλία. Και πολύ κράξιμο να πέφτει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 10 αθλητές και ένα άγαλμα, λέει, ήταν στο γήπεδο εχθές. Τελισμένος, στην τρίχα. Αλλά αθλητή πια δεν τον λες. Τέλος πάντων, στη Μαδρίτη θα βρεθείτε εσείς για να δείτε τη Σακύρα που τραγούδησε και το τραγούδι του φεστιβάλ. Της διοργάνωσης, τέλος πάντων, της αθλητικής αυτής, του Μουντιάλ. Θα τη δείτε από κοντά με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία. Πτήσεις Business Class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστροφή Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
15: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου.
3: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο

Daddy Yankee και Snow είναι το κον κάλμα. Παιδιά, λίγο κάλμα θέλουμε όλοι, λίγο να ηρεμήσουμε από αυτή την τρέλα που συμβαίνει εκεί έξω. Ακόμα συμβαίνει αυτή η τρέλα, ακόμα λίγο κορνάρετε στα φανάρια, προσπερνάτε, τρέχετε σε περιοχές που έχει όριο 30 ας πούμε, και η πεζή. Περνάτε όπου να είναι, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Θα το λέω κάθε μέρα, θα το ζητάω. Λοιπόν, ζωάρα στη Σκιάθο κάνει η Kate Hudson, εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμαστε κι εμείς. Κάθε χρόνο παίρνει την οικογένεια και πηγαίνει και ανέβασε ένα TikTok βίντεο που τραγουδάει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα. Ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με το φουσκωτό σήμερα. Αυτό θέλουμε όλοι. Λοιπόν, στείλτε μου ωραία μέρη, όχι νησιά, που μπορείς να πας με αυτοκίνητο και έχουν ωραία θάλασσα, στο Viber, έτσι, για να ανταλλάξουμε και ιδέες. 69 31 952 952, όσο ακούμε το Hit My Heart.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
4: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
17: Δίψα για.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο.
2: προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 32 αρχηγοί κρατών βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάω στην Άγκυρα εξαιτίας του Ερντογάν, δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τις υποψηφίες των Πανελλαδικών. Φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σκιάθο ανέβασε η Kate Hudson. Το αγαπημένο μου μέρος, έγραψε η Hollywoodian Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Θα αναμετρηθεί στην επόμενη φάση με τους Ισπανούς. Κέρδισαν την Πορτογαλία 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία την Κολομβία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece.
14: This is Dua Lipa.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: It's your boy, David Guetta.
17: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
6: Και πάλι μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τι ωραίες προτάσεις που μου στείλατε για παραλίες. Εντάξει, άντε, τη δέχομαι την Εύα, γιατί μπορείς να πας με αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται καραβάκι, τέλος πάντων. Παραλία Αγίου Βασιλείου στο Κορινθιακό, βλέπω εδώ, μου λέει, γράφει η εικόνα, είναι τέλεια. Δεν την ήξερα καν. Βόρεια Εύβοια έχει τα πάντα και η παραλία Δάφνης στην Εύβοια, λέει, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά η Εύβοια πολύ δημοφιλής. Όπου και αν πάτε να περάσετε υπέροχα, εμείς μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε παρέα. Η Νάγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Σε λίγο παίζουμε μαζί βρα στο πρόσωπο. Τώρα υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες από CK Gala, πρώτα Nicky's Mind και Papa Uten.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Mm.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Isaac και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Μην βαριέστε, το ξέρω και εμείς βαριόμαστε, έτσι κούτσα κούτσα. Τσουλώντας θα βγει και αυτός ο Ιούλιος μέχρι να φύγουμε για διακοπές. Πάμε να παίξουμε μαζί τώρα, βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Παλιότερα δεν θα το έκανα, αλλά τώρα που έχουν κάνουν computing τα παιδιά μου, μπαίνουν στο Google, τους και... το είπαμε γιατί ήταν παράξενο. Πραγματικά, γιατί ήταν παράξενο και είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή χωρίς κανένα λόγο.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? 6931-952-952. Απαντήσεις με μήνυμα μόνο στο Viber, παρακαλώ. Και γεύμα για δύο θα γίνει δικό σας στην Στρούγκα Ταβέρνα, στο Νέο Κόσμο. Θα σας στείλω με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά, εκεί όπου η φιλοσοφία είναι local gastronomy. Και η απόλαυση απογειώνεται με αρτίσια παϊδάκια, φιλέτο μπούτι προβατίνα, κόκορα, παστιτσάδα με μακαρούνες. Και τι να σας λέω τώρα, έχει και premium κοπές, Black Angus Αμερικής και πολλά πολλά άλλα. Ηλία Ελίου 28, στο Νέο Κόσμο.

0: χαμό έχει κάνει αυτό το τραγούδι από του Ροζέ και Μπρούνο Μάρς. Και σήμερα παίζουμε με την Ιωάννα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και πολύ χαρούμενη που σας ακούω.
0: Και εμείς πολύ χαρούμενοι που σας ακούμε. Από πού τηλεφωνείς, πού είσαι?
1: Πειραιά και ετοιμάζομαι για μπάνιο.
0: Α,
1: με τα μικρά μου.
0: Τέλεια, πού θα πάτε?
1: Θέλουν προς την Κόρινθο.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία είναι προς τα εκεί.
1: Να γροσιστούμε.
0: Ναι, καλά θα κάνετε, καλά με τέτοια ζέστη να δεν αντέχετε. Λοιπόν, πριν πάτε για βουτιές, πάμε να παίξουμε.
2: Παλιότερα δεν θα το έκανα, αλλά τώρα που έχουν κάνουν computing τα παιδιά μου, μπαίνουν στο Google, τους το είπαμε γιατί ήταν παράξενο. Πραγματικά, γιατί ήταν παράξενο και είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή, χωρίς κανένα λόγο.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Βίκη Καγιά.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, βρε Ιωάννα. Δικό σου γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε η καλύτερη παρέα.
0: Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Bye.
1: Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις. Να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
16: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
17: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
16: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
18: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
19: Ψου!
20: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
20: 21.
19: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
20: Τα Λερόι Μερλίν.
19: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
20: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
0: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

βλέπουμε Bad Bunny στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Βλέπω φίλους και γνωστούς που πάνε στις συναυλίες τους και ζηλεύω πάρα πάρα πολύ. Νουέβα Γιόλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φιλιά πάρα πολλά από μένα. Πλησιάζουμε στις 12. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη ακριβώς στις 10 το πρωί. Thank you που ήσασταν εδώ. Ο Νίκος Ζώης θα είναι εδώ σε ένα τεταρτάκι περίπου με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Άρτζι και Όμνια τώρα με το Άρια. Δυναμώστε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης. Radio
20: DJ. Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
24: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε χθες η σύσκεψη για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, λόγω του τοξικού νέφους από την πυρκαγιά το περασμένο Σάββατο. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, λόγω της ηφαιστιακής τέφρας από την Έτνα. Μια συμβουλή έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στους νιόπαντρους Τέιλορ Σουίφτ και Τρέβις Κέλσι. Να συνεχίσετε να φιλιέστε με κάθε ευκαιρία, συνέστησε ο γνωστός κωμικός. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 34 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's Davey Guetta.
10: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
11: Hey, guys, it's Taylor Swift.
12: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
13: Καλό μεσημέρι. Πανέμορφη 3η 7 Ιουλίου. Βρίσκεσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95.2 Athens DJ. Τι κάνετε, πώς είστε? 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Εδώ βρίσκονται όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Στο ξεκίνημα έχω να σου πω τι έπαθα με το νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2. Τι έπαθα. Έχω γυρίσει λες και είμαι 10 χρονών και ακούω το La Isla Bonita. Το έχω στο repeat από την Παρασκευή. Πήρα και το βινίλιο εχθές. Oh my god, καταπληκτική επιστροφή της Madonna. Νούμερο 1 άλμπουμ σε παραπάνω από 65 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Θα την δούμε και στο show του τελικού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου μαζί με BTS και τη Shakira. Και μιας και μιλάω για Shakira, φεύγεις για Μαδρίτη με το DJ Traveler. Σου έχω και προσκλήσεις να πας στο θέατρο και καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε ταξίδι στη Σάμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χολαργό, λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό, Βασιλής Σοφίας υπάρχει κόλλημα στην πλατεία Μαβίλη, Καλλιρόης με Φρατζή, Βασιλής Αμαλίας, Σταδίου, Θιβών σε Ιερά Οδό αλλά και το Περιστέρι και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. It's summertime στον 95,2 Athens DJ και υπεδεχόμαστε επιτυχίες από Avicii, Zayna, David Guetta.

Enemy στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά μετά τις 12. Επειδή το ψάχνω και εγώ ο ίδιος, να σας μεταφέρω αυτή την πληροφορία η οποία μας αφορά όλους εμάς που οδηγούμε και βρισκόμαστε στον δρόμο. Ο δακτύλιος σταματά να ισχύει την Παρασκευή 24 Ιουλίου για όλα τα οχήματα φυσικά. Θα μπορούν να εισέρχονται μετά στο κέντρο της πρωτεύουσας πάρα πολύ άνετα και διαρκεί περίπου 3 μήνες αυτό το μέτρο. Μέσα Οκτωβρίου μετά ενεργοποιείται ξανά ο δακτύλιος. All right, all right. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες, απολαύσαμε DJ set από τους Artbat και τον RG. Φοβερό lightning show, lasers, ένα τεράστιο μάτι για video wall και έγινε ένας μεγάλος χαμός αν έπαιξε αυτό το single, το Μελωδία.

Μία από τις μεγαλύτερες αφροπόπ επιτυχίες της εποχής, The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ. Okay. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Αυτό είναι στο μυαλό μας. Και μιας και κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, τι θα λέγατε να πάμε ταξίδι στη Σάμο? Δύο άτομα θα βρεθείτε στη Σάμο, 6 ημέρες. Θα έχετε 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση, αεροπορικά εισιτήρια και θα περάσετε καταπληκτικά. Η Σάμος είναι πανέμορφο νησί. Ένα ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Για να πας Σάμο και να κάνεις αυτό το εξαήμερο ταξίδι δικό σου, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σάμος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας. Και την 3η 14 Ιουλίου εγώ θα κάνω την κλήρωση για να μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα βρεθεί στη Σάμο με τα πάντα πληρωμένα. Να ξέρετε ότι σήμερα τα γιαγιά μας εξελίσσονται, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν και το ταξίδι τους με την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή ποιοτικές πρώτες ύλες, μοναδικές γεύσεις και σεβασμό στη συνταγή που έκανε την αρχή, ναι, τότε, και πλέον χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Θα γνωρίσετε και την γιαγιά Μαρίκα, 99 ετών πλέον η γιαγιά Μαρίκα, οκ. Okay. Ταξίδι στη Σάμο σας περιμένει. Για να πάρεις συμμετοχή, για να λάβεις συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά... η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
17: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
16: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
18: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Girl. Jamaican στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Να πούμε συγχαρητήρια στον Harry Styles. Έσπασε το ρεκόρ το οποίο κατήχαν μέχρι στιγμής η Taylor Swift και η Coldplay για τις περισσότερες νύχτες live στο Wembley Stadium στο Λονδίνο. Μπήκε στο Guinness με αυτό το ρεκόρ. Και μάλιστα την τελευταία βραδιά εμφανίστηκε στη σκηνή και η αδερφή του. Έκανε έκπληξη στο Χάρη και τον έκανε να δακρύσει πάνω στη σκηνή. Ο ίδιος δήλωσε: θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούι, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου Λίαμ για όλες τις νύχτες και όλα αυτά τα οποία έμαθα στην περίοδο που ήμουν μαζί τους, για τη φιλία για τα πάντα. Αυτά διαστόματος, Harry Styles ήταν καταπληκτικός στο Wembley. Καταφέρατε και τον απολαύσετε φυσικά με τον DJ Traveler. Σε λίγο έχουμε DJ Traveler γιατί θα απολαύσετε και τη Σακίρα στη Μαδρίτη. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Teddy Swims, Bad Dreams, στο 95,2 Athens DJ.
1: Ελπίζω να μην έχετε bad dreams. Να μην τρώτε έργα το βράδυ για να μην έχετε bad dreams. Και είστε βαριστομαχιασμένοι.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη παίζει η μάχη των φίλων και εκεί πολύ απλά μπορείς να κερδίσεις 100 ευρώ. Τι συμβαίνει? Κάθε πρωί βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ναι, μπορείς να κερδίσεις 100 ευρώ. Για να δηλώσεις συμμετοχή και να παίξεις τη μάχη των φίλων, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις μάχη, ονόματε επώνυμο, ηλικία και περιοχή, ενώ πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Wake
2: up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
4: Βουλοκαίρι.
3: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
5: Σάλτσα ντομάτας.
3: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
6: Πριν το φαγητό.
3: Σωστά.
5: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
3: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
11: Να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
18: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
19: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
6: Dry.
3: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: 95,2
6: Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δύο νέα τρένα θα μπουν στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα τέλη του έτους. Ο πρώτος σειρμός έφτασε ήδη στη συμπρωτεύουσα. Εκατομμύρια άνθρωποι πλημμύρισαν χτες στους δρόμους της Ταχεράνης για το λαϊκό προσκύνημα στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα ισπανική έρευνα. Ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει 6 χρόνια νεότερος. Κεράκι έσβησε χτες ο 50 Cent. Ο πατριάρχης του hip hop έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Θα αναμετρηθεί στην επόμενη φάση με τους Ισπανούς που κέρδισαν την Πορτογαλία 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία την Κολομβία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε αυτό το απολαυστικό μεσημέρι 3η 7 Ιουλίου. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο με όλες τις επιτυχίες. Παίζουν δυνατά. Γιατί μας αρέσει το καλοκαίρι, το απολαμβάνουμε. Έχει 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Μην το διαδώσετε πουθενά. Μέχρι στιγμής ο καιρός το φετινό καλοκαίρι είναι τέλειος, όπως και να το δεις. Μην το ματιάσουμε. Φτου, φτου, φτου. Οκ. Summer in Greece. Οκ. Το DJ Traveler σε στέλνει να δεις live τη Shakira. Σε λίγα λεπτά έρχεται ο διαγωνισμός για να δηλώσεις συμμετοχή και να πας μέχρι τη Μαδρίτη να απολαύσεις την Superstar Shakira. Αυτή την ώρα επίσης σου έχω προσκλήσεις για μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά αρχικά στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε διάφορα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Τίποτα ανησυχητικό όμως. Μικρό κόλλημα στη λεωφόρο Γαλατσίου, τη λεωφόρο Ηρακλείου. Μεγάλο κόλλημα σε Αρδιτού. Άνοδο συγκρού από Φίξ Βασιλίσσης Αμαλίας, πλατεία Ομονίας και Σταδίου. Στην Κωνσταντινούπολεως επίσης, Λένορμαν και Εθνάρχου Μακαρίου. Και στην άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Κτέλ. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ δυναμώνεις ένταση και υποδεχόμαστε του Tame Impala, την Dua Lipa και τον David Guetta. This is

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

βρεθείς Μαδρίτη να απολαύσεις live τη Σακύρα. Δύο άτομα θα πάτε. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ γιατί θα κάνεις έξοδα στη Μαδρίτη και χρειάζεσαι money. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση πλησιάζει. Θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Θα πας 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη για να απολαύσεις live τη Σακύρα. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Για να την απολαύσουμε.

Athens DJ. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με όλες τις επιτυχίες να πέσουν δυνατά. Τρενάκρια Sam Welch, αυτό είναι το Getaway. Σε λίγο σου έχω και προσκλήσεις για να πας την Παρασκευή στο θέατρο Ρεματιάς. Θα στα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να σου μιλήσω λίγο για εσένα που θέλεις να απογειώσεις την καριέρα σου. Για εσένα που θέλεις να πετάς στα σύννεφα. Στην κυριολεξία όμως. Ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο εξής ένας. Να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Και αν είσαι ένας από αυτούς και μας ακούς αυτή τη στιγμή, μάθε περισσότερα κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com και μπορείς να γίνεις πιλότος στην Aegean και την Olympic Air. Καταπληκτικό, ε! aegeanair.com. Μπείτε τώρα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. All right. Μέχρι το break, θυμόμαστε τη νούμερο 1 επιτυχία της Leona Lewis, Bleeding Love, στο 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Γιατί?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ψου!
10: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
9: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
10: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 μόνο επιτυχίε.

95,2 Athens DJ. Mike is mine, παπαούτε. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες και εδώ φυσικά κερδίζεις διπλές προσκλήσεις για να απολαμβάνεις τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Όχι άλλο κάρβουνο. Να μια τάκα την οποία την λέμε συνέχεια. Και τώρα θα την δεις στο θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, γιατί έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Παρασκευή στις 9 και 4 να απολαύσετε τους μέτρες της νεοελληνικής κωμωδίας Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, φυσικά, που επιστρέφουν με το νέο του σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο». Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και αυτή την Παρασκευή 9 και 4 πάτε στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι και βλέπετε στη σκηνή Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκο, Μάνο Ιωάννου και Παντελή Καναράκη. Όλοι αυτοί μαζί, όχι άλλο κάρβουνο. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής μου, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για πολύ γέλιο.

0: Come on baby, turn the lights off. Σβήσε τα φώτα γιατί μπαίνουν κουνούπια στο σπίτι. Κέιτο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Φυσικά και μένετε εδώ. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
3: Βουνά της Σκωτίας.
2: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά.
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα
4: σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει, κρυός, σταύρος, δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
22: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Μόνο επιτυχίες.
26: 95,2 Athens DJ.
27: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές των ενοικίων. Την τελευταία τριετία αυξήθηκαν από 9,6% στο Παλαιό Φάλιρο έως 22,2% στην Γλυφάδα. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στο Παρίσι, με θερμοκρασίες πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. 388 νέες κάμερες τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σε πρώτη φάση θα γράφουν όσους περνούν με κόκκινο. Καμαρώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με ως 34 βαθμούς αύριο. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

Καλό μεσημέρι. Τρίτη 7 Ιουλίου και εμείς όπως πάντα εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι η ιδέα μου ή έχει αραιώσει η κίνηση στους δρόμους? Δεν εξηγείται διαφορετικά, κάποιοι έχουν ήδη αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά. Αυτή την ώρα για παράδειγμα έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού σε Γάλλιο και Φιλαδέλφια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. That's all. Έρχονται για τη συνέχεια Ed Sheeran, Tini Temba και Eric Turner, μαζί και Marshall Jefferson, ο Bad Bunny για το ξεκίνημά μας σήμερα. The Weeknd, Cry For Me.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Αϊντάι, το κομμάτι που ακούγεται παντού αυτές τις μέρες εξαιτίας του παγκοσμίου κυπέλου. Και ένα σημείο από εσάς θα δει live τη Σακίρα στη Μαδρίτη με το άτομο της επιλογής του, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και για τα δύο άτομα. Είναι μια προσφορά από τον 95,2 Athens DJ, τη Sky Express και το travelforfun.gr. Τι περιλαμβάνει? Business class εισιτήρια με τη Sky Express, εισιτήρια για τη συναυλία, δύο διανυκτερεύσιμο πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε Σακίρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Σακίρα 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Sky Express και travelforfun.gr το υποστηρίζουν.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
12: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
5: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Radio DJ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος φίλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο

Ζέινα και Ζάλαντο στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τις Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι και τώρα ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει και ένα διπλό. Μετεπιστροφής εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής του ή της επιλογής της, στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6931952952, γράφετε Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σας, ο νικητής ή η νικήτρια. Όπως πάντα θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σας 6931952952 και το στέλνετε τώρα. Αυτός είναι ο Adam Port και το Move.

0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Let it rain. Mm-hmm. Mm-hmm. Let me talk to

0: Φλωράιντα και τι Pain Low στον 95,2 Athens DJ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλη
2: την αγία μου. Κουφάλα.
3: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
3: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

0: τους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 32 αρχηγοί κρατών βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάω στην Άγκυρα εξαιτίας του Ερντογάν, δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τις υποψηφίες των Πανελλαδικών. Φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σκιάθο ανέβασε η Kate Hudson. Το αγαπημένο μου μέρος, έγραψε η Hollywoodiani Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Με ως 34 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Θα αναμετρηθεί στην επόμενη φάση με τους Ισπανούς που κέρδισαν την Πορτογαλία 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία την Κολομβία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Turn it up, y'all. Let's go.
9: Hi, this is Sam Smith.
10: This is your girl, Lady Gaga.
11: Lady Gaga.
12: Hello, Greece.
13: This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, με την καλοκαιρινή προσβολά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Και έρχονται για τη συνέχεια Britney Spears, Liman, Jason Derulo και DJ Goja. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Jamaican Bam Bam. Oh,

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Carol G και Shakira στο 95,2 Athens DJ. Και Madonna με Kylie Minogue βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή του Graham Norton του BBC πριν από λίγο καιρό. Η συζήτηση άναψε όταν αναφέρθηκαν στην ιστορική εμφάνιση της Madonna στα MTV Music Awards το 2000, όταν είχε εμφανιστεί με ένα custom made μπλουζάκι που έγραφε το όνομα της Kylie με strass. Ήμουν στη western φάση μου, έβαζα strass στα πάντα και προσπαθούσα να σκεφτώ τραγουδίστριες που είμαι λίγο ερωτευμένη μαζί τους στη μύθικη Madonna. Και έτσι σκέφτηκα την Kylie και έφτιαξα ένα μπλουζάκι με το όνομά της. Και τότε η Madonna πέρασε στην αποκάλυψη βόμβα, κοιτάζοντας την καλή της φίλη στα μάτια. Στην πραγματικότητα σε ζήλευα λιγάκι. Όταν ρωτήθηκε για το λόγο, η Μαντόνα απάντησε. Επειδή ήταν πολύ χαριτωμένη. Νομίζω ότι ο πρώην σύζυγός μου εκείνη την εποχή, ο Γκάι Ρίτσι δηλαδή, ήταν δαγκωμένος μαζί της. Ήμουν σε φάση, δεν θα γίνω ποτέ τόσο όμορφη όσο η Κάιλι. Κόκαλο η Κάιλι και ο παρουσιαστής. Κούγκς, this girl τώρα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίε. Δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένα αρχιμανδρίτη και τέσσερι παπάδε και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, ρε, να πα σε μια εκκλησία και να τραγουδά Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ. Άλλη μια υπέροχη βραδιά σήμερα για θερινό. Δεν χρειάζεται όμως να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 2. Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχει κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
22: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Radio DJ.
24: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
26: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
26: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
27: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε χθες η σύσκεψη για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, λόγω του τοξικού νέφους από την πυρκαγιά το περασμένο Σάββατο. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, λόγω της ηφαιστιακής τέφρας από την Έτνα. Μια συμβουλή έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στους νιώπαντρους Taylor Swift και Travis Kelce. Να συνεχίσετε να φιλιέστε με κάθε ευκαιρία, συνέστησε ο γνωστός κωμικός. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 34 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
6: Καλό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες. Από Yves La Rocque, Katshai, Ed Sheeran, Arginelli Furtado, Kato. Ξεκινήμα με Benassi Bros, Danny Τρενάκρια και το Hit My Heart. Hey.

Και το Turn the Lights Off στο 92,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου σε σταδίο Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορα! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ψου!
11: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
10: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όρια.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός!
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: 95,2
17: Athens DJ.
16: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σακύρα, Die Die, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη, δες από κοντά. Η συναυλία της Superstar από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για σένα εισιτήρια για τη συναυλία. Εισιτήρια για να ταξιδέψεις business class με την Sky Express. Θα μείνεις 2 για νυχτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr, αλλά και 500 ευρώ για όλα τα έξοδα στη Μαδρίτη. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφει Σακύρα, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό.
3: Ωραία, μπράβο, κέρδισε ο Κωνσταντίνος.
1: Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Radio
24: DJ. Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
26: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
27: Διψά για.
26: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
28: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
30: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δύο νέα τρένα θα μπουν στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα τέλη του έτους. Ο πρώτος σειρμός έφτασε ήδη στη συμπρωτεύουσα. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες μαμάκηδες, τουλάχιστον ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του, ακόμα και μετά τα 25 του χρόνια. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα ισπανική έρευνα. Ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει 6 χρόνια νεότερος. Κεράκι έσβησε χτες ο 50 Cent. Ο πατριάρχης του hip hop έγινε 51. Ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Θα αναμετρηθεί στην επόμενη φάση με τους Ισπανούς που κέρδισαν την Πορτογαλία 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία την Κολομβία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's David Guetta.
11: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
12: Hey, guys, it's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και νομίζω έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Έτσι μόλις δεις πως θα κερδίσεις μπορεί ακόμα και να σκεφτείς να φιλήσεις τον Deliver από τη χαρά σου. Εγώ σου έλεγα να μην το κάνεις με κάθε παραγγελία σε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακεία. Παραγγέλνεις Box στο Delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες Florida και Shamaneskin. Another Major Laser, πρώτα Ζέινα και Ζαν Αντώ.
15: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Edward Magia, Stereo Love, στον 95,2 Athens DJ. Η τραπετσόνα απέκτησε το δικό της απολύτω γευστικό προορισμό, γιατί το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers ανακαλύπτουν ένα κατάστημα γεμάτο εκκλήξεις και μοναδικές επιλογές που έχει σχεδιάσει ο Δημήτρης Καρμούτσος. Έχω για εσάς και διαγωνισμό από την Pizza Fan. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Take the Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. So
1: wake me up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι, κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το κακό. Ναι, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
3: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
2: Χάλια, για αυτό σου. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
15: Φουλ.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση, τι μου λες.
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
24: Φωτογράφηση.
23: Γιατί?
24: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
23: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
26: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
27: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
28: 95,2 Athens DJ.

Με το Bad Romance στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Μένεις εδώ, 6 ακριβώς έρχεται. Ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, διαθυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά,
2: όλοι.
1: Σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ ήταν. Μας τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Radio
14: DJ. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
23: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές των ενοικίων. Την τελευταία τριετία αυξήθηκαν από 9,6% στο Παλαιό Φάλιρο έως 22,2% στην Γλυφάδα. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στο Παρίσι, με θερμοκρασίες πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. 388 νέες κάμερες τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σε πρώτη φάση θα γράφουν όσους περνούν με κόκκινο. Καμαρώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς αύριο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Άλλο ένα καυτό καλοκαιρινό απόγευμα που είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε κάποια παραλία. Εσείς βέβαια δεν έχετε καμιά δικαιολογία να μην είστε σε μια παραλία τώρα και να μ' ακούτε. Αλλά πλάκα κάνω. Ξέρω, έχετε δουλειές. Κίνηση πάντως αυτή την ώρα δεν έχει τρελά πράγματα. Από μεταμόρφωση βλέπω μέχρι το Περιστέρι και η Αττική Οδός βέβαια. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας. Η Κηφισίας, κέντρο Πειραιά, ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα σας έχω. Στην πρώτη ώρα Μίκη Σμιντ, Χιούγκελ, Τέιμιν Πάλα, Μπίμπι Ρέξα. Και φυσικά το νούμερο 1 για ξεκίνημα όπως ψηφίσατε χτες εδώ, David Guetta.

0: Upside Down, Run and Round, David Guetta, νούμερο 1 χτες εδώ στο 12-13. Σήμερα ποιος? Όποιος θέλετε εσείς, ψηφίσετε τώρα στο Viber πάντα για το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Αυτό δηλαδή που ξυπνήσατε το πρωί και από το πρωί δεν φεύγει από το μυαλό, το τραγουδάτε συνέχεια μέσα σας. Είναι ευκαιρία να το ψηφίσετε τώρα στο Viber. Εντελώς δωρεάν, 6931-952-952. Περιμένω μηνύματα μέχρι τις 7.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Τέιμιν Μπάλα και η Τζίνι από τις Blackpink μαζί. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στον αγώνα Φόρμουλα 1 στο Silverstone βρέθηκε την Κυριακή η Αντέλ, η οποία μάλιστα μας αποκάλυψε ότι είναι και φαν της Φόρμουλα 1. Ποιος το περίμενε. Ήταν εκεί μαζί με τον 13χρονο γιο της, που υποψιάζομαι βασικά και το μικρό πήγε, αλλά anyway. Μια και μιλάμε για μέλη οικογένειας και γιους και όλα τα σχετικά, ο 20χρονος γιος της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin έκανε και αυτό τον ντεμπούτο του στο modeling. Πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Burberry Escape to the Countryside.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: My New Religion, Bieber, έξα και φυσικά Faithless. Μαζί 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα. Αυτό λέει η Ζαρτό. Και σας δίνει Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, αλλά και Sun Protection Cream SPF 50 με τάνιο και 5 φίλτρα. Και οι δύο κρέμες, super κρέμες της Ζαρτό, ό,τι πρέπει και ειδικά για αυτή την εποχή, γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η celebrity γάμη γενικά.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παπα ούτε, Μίκης Μίντεν 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε ότι δεν έχει κάνει καμία σχέση τα τελευταία 10 χρόνια. Από τότε που χώρισε βασικά από τον Μπραντ Πιτ. Το κομμάτι ερωτική σχέση απλά δεν υπάρχει μέσα μου, λέει. Το κέντρο της ζωής μου είναι τα παιδιά μου και ναι, ξέρω, τα πράγματα αλλάζουν, οι κόρες μου με παροτρύνουν να ξανανιώσω γυναίκα, όχι απλά μαμά, να ζήσω και πάλι. Ίσως να έρθει η ώρα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου, λέει η Αντζελίνα Τζολί.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Radio
1: DJ. Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία την Αθήνα. Ξέρω εσείς αγαπάτε πάρα πολύ τις κρέμες της Ζαρτό. Σας δίνω και τις δύο. Και την Gold Cream 24 καράτια με μικροσωματίδια αληθινό χρυσό 24 καράτια. Αλλά και σαν Protection Cream SPF 50. Και οι δύο δικές σας διανύουμε μια χρονιά που από το ξεκίνημα της βασικά μιλάμε έτσι για πολλούς celebrity γάμους. Αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, της μουσικής, του κινηματογράφου που είναι μαζί βέβαια σε μακροχρόνιες σχέσεις και το σχεδιάζουν να κάνουν κάποιο γάμο μέσα στο 2026. Έτσι έχουν πει, έχουν αφήσει να εννοηθεί τέλος πάντων. Κάποιοι κάνουν μεγάλους ανοιχτούς γάμους με χιλιάδες καλεσμένους, άλλοι το κρατάνε κρυφό και απλά μας το λένε μετά. Από τους φετινούς celebrity γάμους λοιπόν, αγόρια και κορίτσια εκεί έξω, ποιο από τα τρία ζευγάρια που θα σας πω παντρεύτηκαν στα κρυφά, ποιο από τα τρία ζευγάρια παντρεύτηκε στα κρυφά? Α. Taylor Swift, Travis Kelsey. Β. Στα κρυφά παντρεύτηκε η Dua Lipa με τον Callum Turner. Η Γ. Στα κρυφά παντρεύτηκε η Zendaya με τον Tom Holland. Αν θυμάστε, αν ξέρετε ποιο από τα τρία ζευγάρια έχει παντρευτεί στα κρυφά, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε. 69-31-952-952. Στα κρυφά παντρεύτηκε φέτος Α. Taylor με Travis, Β. Dua Lipa με Callum ή Γ. Zendaya με Tom.
1: 95,2 Athens Dancing.

0: John Newman από τα παλιά. Love Me Again, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αντωνία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Αντωνία μου?
1: Καλησπέρα, Τόνι, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ είσαι στην κίνηση από ό,τι κατάλαβα,
1: Ναι, τρελή κίνηση. Και πάμε σημειωτό. Το προηγούμενο φανάρι διάβασα βιβλίο. Έχω βάλει δύο κεφάλια.
0: Τι θα γίνει, δεν θα φύγει ο κόσμος, δηλαδή να διάσει αυτή η πόλη επιτέλους. Λίγο να αναπνεύσουμε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Απαπα, και είναι 7 Ιουλίου,
1: Αυτό. Θα έπρεπε να έχει αδειάσει η Αθήνα.
0: Έτσι, μπράβο. Να φύγουν όλοι, να μείνουμε μόνοι εμείς στην Αθήνα.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
0: Αντωνία μου, ποιο από τα τρία ζευγάρια παντρεύτηκα στα κρυφά? Η Taylor Swift με τον Travis Kelsey, η Dua Lipa με Callum Turner ή η Zendaya με Tom Holland?
1: Zendaya με Tom Holland.
0: Κοίταξε, Taylor Swift, Travis, έγινε ο χαμός στη Νέα Υόρκη. Dua Lipa,
1: Callum.
0: Νοικιάσαν τη μισή Σικελία, τέλος πάντων, για να κάνω χαμό.
1: Ναι,
0: καθόλου. Η Zendaya με τον Tom Holland, λοιπόν, του σκάρφωσε ως τη λίστα τον περασμένο Μάρτιο και το επιβεβαίωσαν μετά από λίγες μέρες. Αλλά τα παλιόπαιδα ούτε μπουμπουνιέρα δεν στείλανε. Δεν τους μιλάω εγώ πλέον. Κομμένα. Δεν ξαναμιλάω στη Zendaya και στον Tom Holland. Εντάξει. Καλό απόγευμα, Αντωνία.
1: Καλό απόγευμα.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτόδια αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
7: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Διψά για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Σηκώνω χέρια ψηλά.
10: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
11: Σκάω φρέσκι, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
12: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
13: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα, κάνουμε σχέδια ή όνειρα, ανάλογα τι έχει ο καθένας δηλαδή. Καλό απόγευμα σε εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο και μ' ακούτε, όπως η Άρτεμις, Νίκος, Αλίκη, Κωνσταντίνα, Χριστίνα, Βαγγέλης, Δέσποινα βλέπω, Λουκία, τη φίλη μου την Ειρήνη, καλησπέρα στον Ηλία, τη Βάσια που μαγειρεύει, την Εβούλα που τσακίζει παγωτάρα. Θέλω και εγώ και ζηλεύω πάρα πολύ Εβούλα, πρέπει να σου πω, γιατί με τα παγωτά έχω ένα θέμα γενικά. Την Εφέλη, όλους και όλες που ψηφίζετε για το Top 13 μας, συνεχίστε το, καλά το πάτε, στο Viber στο 6931-952-952 για το αυριανό βέβαια πλέον Top 13, γιατί το σημερινό το ξεκινάω εγώ τώρα με Adam Port στο
6: νούμερο 13.

Σακίρα και Μπούρνα Μπόι. Το επίσημο θέμα βασικά του FIFA World Cup 2026. Νούμερο 11 ψηφίσατε τη Σακίρα. Έρχεται η Σακίρα, μάλλον εσείς πηγαίνετε, δεν έρχεται αυτή. Πηγαίνετε η Σακίρα στη Μαδρίτη. DJ Traveler live on tour. Θα τη δείτε από πάρα πολύ κοντά. Από το 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα από εμάς για δύο άτομα και τα εισιτήρια της συναυλίας. Και ταξίδι βέβαια business class με τη Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ βέβαια στο χέρι για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Όλο αυτό το πακέτο για να το κερδίσετε είναι πολύ απλό. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber και σας βάζω στη μεγάλη λίστα για την κλήρωση. 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μεγάλη λίστα για την κλήρωση. 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952.

Άγγελ. Αλτρανατέ και Moving to the Sun. 58 χρόνων σήμερα η Αμερικανίδα Αλτρανατέ, τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός, DJ και promoter. Πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες στα clubs, κυρίως στα 90s. Το Free βέβαια, ιστορικό club anthem πλέον. Κυριολεκτικά όλα της τα τραγούδια, ό,τι έχει κυκλοφορήσει, έχουν πάει top 10 στο club dance chart στο Billboard. Είναι η μόνη της γενιάς της βασικά που συνεχίζει να ηχογραφεί dance επιτυχίες μέχρι και σήμερα. Μια μικρή διακοπή είχε κάνει έτσι στην καριέρα της για να ασχοληθεί με την οικογένειά της. Και όπως φαίνεται πλέον έχει κάνει το μεγάλο comeback. Νούμερο 7.

0: Okay. Τρίτη απόγευμα λοιπόν. Νούμερο 13, Adam Port, Thrive Move. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Στο 12, 11, Shakira, Burna Boy, Die, Die, Die. First time, Damiano David στο νούμερο 10. 9, ψήφισα την Καμπριέλα, Kid Katsai. Hugen, Alternate, Moving to the Sun. Στο 8, 7, Turn the Lights Off, Cairo. Και βέβαια η Tate McRae, Sportscar στο νούμερο 6. Η Tate, η οποία πέρασε δύσκολες στιγμές στο γάμο της Taylor Swift, αφού ήταν αναγκασμένη, όπως όλοι άλλωστε, να δώσει να της φυλάνε στην στην καρταρόμπα το κινητό της τηλέφωνο. Το ζευγάρι βασικά δεν ήθελε φωτογραφίες και βίντεο με τίποτα. Η Tate φρίκαρε χωρίς κινητό τόσες ώρες. Το έδειξε φεύγοντας. Να πω την αλήθεια, και εγώ θα είχα φρικάρει, δηλαδή. Δεν γίνεται χωρίς το κινητό.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.
0: Μία ακόμα εβδομάδα. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas. 12η εβδομάδα συνολικά στην κορυφή του Billboard στην Αμερική. Απέχει βέβαια πολύ από το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Ξέρετε εκείνο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ξέρετε ποιο. Ρεκόρ όμως είναι για γυναίκα της country μουσικής. Η δύναμη του σε αυτό το τραγούδι είναι το streaming φυσικά, αλλά και οι πωλήσεις. Και στο streaming και στις πωλήσεις είναι νούμερο ένα. Πολλοί ήδη το χαρακτηρίζουν νούμερο ένα τραγούδι και του καλοκαιριού για την Αμερική. Η Έλα έχει, να πούμε σε αυτό το σημείο, τρία συνολικά τραγούδια της μέσα στα 10 πρώτα. Κάτι που την κάνει βέβαια και επίσημα τη νέα βασίλισσα της country.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
4: ναι,
3: και μετά βάλετε κολόνια,
4: ναι,
3: θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Με τις υγείες σου.
17: Πες έναν αριθμό.
16: 21.
17: 21, 21, φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
16: Ταλερό ή Μερλίν.
17: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
16: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται.
18: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
17: Φύγαμε!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: Nasty Bros. Εν άκρη, Hit My Heart. Ψηλά σήμερα, στο νούμερο 4 το ψηφίσατε. Κάθε διαδρομή μπορεί να γίνει μια εμπειρία. Το πολύ αναμενόμενο Zikr 7GT ήρθε επιτέλους στην Ελλάδα να μας αποδείξει όλα όσα υπόσχεται. Συνδυάζει την κοψότητα ενός Grand Turismo με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα ενός Shooting Brake. Αυτονομία έως 655 χιλιόμετρα, 646 ύπους, υπερταχεία φόρτιση, προσθέτει έως 340 χιλιόμετρα σε περίπου 10 λεπτά. Έτοιμο για κάθε προορισμό, ανακαλύψτε, οδηγήστε το στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Αποκτήστε το από 43.990.
1: Νούμερο 3.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως, με ανθικά και φρουτόδια αρώματα, και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
15: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
15: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
14: Άντε, ξεκινάει.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα? Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Radio
19: DJ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 2.

0: Σήμερα λοιπόν τρίτη από το νούμερο 5 Μιτσίκο, Jason Derulo, Benassi Bros, Τρενάκρια Hit My Heart στο 4, Τάιλα, Chanel στο νούμερο 3 και είναι Καλιέντες του Αμόρ τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean. Από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή, τα πάντα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα, απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της, απόλαυσε και την Ηλιάνα στα καλύτερά της, μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ, Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

Βράδυ Τρίτης, καυτό βράδυ Τρίτης. Και αύριο ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. 7 Ιουλίου σήμερα, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Κάτσε τώρα. Είχα μια ηχογράφηση δική σας και δεν. Και εξαφανίστηκε. Εντάξει, η Κατερίνα θέλει πάρα πολύ να ακούσει Νταμιάνο. Next summer για την καλοκαιρινή κόρη της.

What a bam bam, ο Hugh Gill εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πόσο μου αρέσει που χρησιμοποίησε το sample από τη Τζαμαϊκανή Sister Nancy. Καλή εκπομπή, μου λέει στο Viber η Mary. Ο Βασίλης μου λέει ακούμε δυνατά. Η Κατερίνα μου λέει θέλω το Teeth. Η άλλη Κατερίνα μου ζητάει το επόμενο κομμάτι. Καλησπέρα από όποιον με ακούτε σήμερα. Τι γίνεται, πείτε μου πόσο μακριά είναι οι διακοπές σας. Αντέχετε ακόμα? Για την Κατερίνα και όσους άλλους μου το έχουν ζητήσει, είναι η Ντάρα Μπαγκαράγκα.

Move Your Body για να δούμε κάποια αλλαγή. Κάποια αλλαγή πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρέπει να ξεβολευτούμε λίγο. Αυτό λέει το κομμάτι. Δεν θα συνιστούσα το να φύγεις από τη δουλειά σου, που λέει. Εντάξει, εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρω. Μόνο που το ακούω, με τρομάζει κάπως. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Τώρα, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIPs, οι Very Important People. Δηλαδή, έτσι ο Δημήτρης 41 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Playman, Our Groove.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Energy με Ντουζα Μελαντία εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ στο adj.gr, ενώ κάποιος από εσάς ετοιμάζεται για το ταξίδι του για να απολαύσει Harry Styles στο Λονδίνο, βλέπω ότι ο Χάρη έχει μπει στο βιβλίο Guinness, έσπασε αυτή τη φορά το ρεκόρ των Coldplay. Ο Βρετανός Star, διαβάζω, σημείωσε τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών από σόλο καλλιτέχνη στο εμβληματικό Wembley του Λονδίνου. Okay. Αναμενόμενο, αν με ρωτάτε.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ακούσω το As It Was από Harry Styles. Καλό βράδυ.
2: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Radio DJ.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα! Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Παίρνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
10: Αρώμα μέντας και με φουλ τροσερά.
11: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
12: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
13: 95,2 Athens DJ.

Μ' αρέσει που το πήραξε έτσι. Upside Down, Boy You Turn Me. Μιλάω για το τραγούδι της Diana Ross. Εδώ το remake του David Guetta, το sample που έχει χρησιμοποιήσει. Πάμε στη Μαδρίτη όμως. Ή μάλλον εσείς θα πάτε, κάποιος τυχερός ή τυχερή. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη θα τη δείτε από κοντά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Πάμε για ένα throwback με Σακύρα. I'm addicted to you.

Marshmallow πειράζει τη φωνή της Τάινα, CI, εδώ στον 95,2 Athens DJ, την εμπειρία Inventor τώρα. Την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP είναι οι very important people που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, η Έλενα Μη αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε: δροσίζει το χώρο πολύ γρήγορα και είναι αθόρυβο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και τις αφιερώνει. 'Cause you are young.

0: Because you are young, λοιπόν, εδώ στα 95,2 Athens DJ έχουμε για εσάς τη μάχη των φίλων. Κάθε πρωί 7 με 10, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη, ο νικητής είναι κίτρια κάθε φορά, κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε συμμετοχή τώρα για να παίξεις και εσύ. Μηνύματα στο Viber στο 6931-952-952. Θα μου γράψετε μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Φίλμπε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
3: Ασπόδιζα.
2: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
4: Μαλάκια.
2: Μην είσαι.
4: Λοιπόν. Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
2: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
5: Λαλάρια.
2: Ναι, ναι.
5: Τι να πω, να πω μπισκότα.
2: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
6: Την παραλία.
2: Ναι.
4: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Radio DJ.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Hey, Cinderella.
1: Hey, guys, it's Taylor Swift.
2: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ για να δω Τρίτης, 7 Ιουλίου. Νόμιζα ότι είναι Τετάρτη τουλάχιστον, αλλά δεν είναι. Αύριο Τετάρτη, με θερμοκρασία από 23 μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε άνοδο δηλαδή. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Πού συμβαίνουν αυτά, φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας. Φυσικά μπορείτε να μου στείλετε και το γραπτό σας μήνυμα και αυτά τα διαβάζω. Πάω να σας ακούσω όμως τώρα.
4: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Ιωάννα και μόλις γύρισα από την προπόνηση και θα ήθελα να ακούσω το Please, Please, Please της Sabrina Carpenter. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Αχ, όλα τα έχει πει η Sabrina.

and the same boy I used to be εδώ στο 95,2 Athens DJ Throwback με Eric Prydz, iconic video clip, πραγματικά ένα από τα πιο feel good dance tracks στην ιστορία, έτσι το μείνει μάλλον. Την εμπειρία Inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP είναι αυτοί, οι Very Important People που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι ο Everyday User 25 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε: «Η απόδοση ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, πραγματικό θηρίο στις υψηλές θερμοκρασίες». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει αυτό το πολύ καλό που έκανε η BB Rexha στους Faithless και έχει το όνομα New Religion.

0: Το πάρτι δεν ξεκινάει μέχρι να μπω εγώ μέσα, δήλωνε τότε η Κέσα. Τον Ιανουάριο του 2010 το κομμάτι έγινε νούμερο 1 και την έκανε αναγνωρίσιμη. Το TikTok, έτσι ήταν το όνομά του πριν γίνει δημοφιλές application. Λοιπόν, το κομμάτι που μας προτείνει έναν ανορθόδοξο πραγματικά τρόπο για να πλένουμε τα δόντια μας. Θα μπορούσε να έχει κυκλοφορήσει σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να πω, δεν το βαριέμαι ποτέ. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους. Viber on the go.

0: DNA εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκεται η δική του σκηνή. West Summer Stage, My Life Moments, DJs, Sunset Stories, Family Acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, λεωφόρο στη Βόν 228 στο Ready, ενώ εγώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Ονομάζομαι Ρίκος Νεκτάρος και θα ήθελα να ακούσω τον Die Die, που είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο μου φίλο και ξάδερφο Γαβρίλ, που έχει κάνει ένα χειρουργείο και θέλει να πάρει δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.
0: Περαστικά, Σακύρα και Μπέρνα Μποϊ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Radio DJ
2: 95,2 Athens DJ.

0: You saved my heart from the fate of Ophelia. Το στίχο που έγραψε για τον Travis, με τον οποίο είναι παντρεμένη πλέον η Taylor Swift, από την Παρασκευή που μας πέρασε. Εγώ είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι στο αμάξι με τη μαμά και σήμερα θα ήθελα να ακούσω το Game Boy. Αυτά, φιλάκια πολλά.

thinking about you, οι αγαπημένες μου κατσάι, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Άλλο που αγαπώ πολύ, Γκόρντο, Λόκο Λόκο για εσένα, Γιάννη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Radio DJ.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Garden City.
1: Βράδυ 3η, 7 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τετάρτη αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, θα κάνει πολύ ζέστη. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 69-31-952-952 για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
2: Είμαστε ο Γρηγόρης.
3: Και είμαι Ελπομένη.
2: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το
3: Baby Hold Up.
2: I wanna take it slow. Από Τζέινα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: σταθμό της καρδιάς
1: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Oh, come on, baby, turn the lights off. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έγινε και αυτός ο γάμος τελικά. Την αλήθεια έλεγαν τα παιδιά ότι θα παντρευτούν στο Madison Square Garden. Δεν ήταν αντιπερισπασμός. Οι καλεσμένοι δεν επιτρεπόταν να δημοψιεύσουν τίποτα από την τελετή και την δεξίωση. Θα τα δούμε όλα μαζεμένα προφανώς όταν το αποφασίσει το ζευγάρι. Είδα Cindy Crawford με την κόρη της, Kaya Gerber. Πραγματικά πόσο μοιάζουν στιλιστικά. Επέλεξαν και εμφάνιση παρόμοια, την οποία μοιράστηκε ο hairstylist το δικό τους, βρήκε τον τρόπο. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, θα ήθελα να ακούσω Smack That από Eminem και Akon. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στα οτύχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Radio
6: DJ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Jamaican Bam Bam, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Χιουγκέλ που τον είδαμε. Τώρα θέλουμε να δείτε και τη Σακύρα. Live on tour στη Μαδρίτη. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για εσάς. Αν είστε ο τυχερός ή η τυχερή, που σημαίνει εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931952952. Μου γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γιατί η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μόλις γύρισα από τη δουλειά, από φόρτιση, ακούγοντας τι άλλο, Athens DJ, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου βάλεις το Envolver. Το αφιερώνω σε όλους εσάς. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Φιλάκια!
3: Φιλάκια!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρουζ Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Πυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Radio DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
9: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: Tiesto.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Τρίτη, 7 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Όπως είπαμε στο Viber, φυσικά στο 6931-952-952, το τραγούδι που σιγοψιθυρίζεται όλη μέρα και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Θα ήθελα να ακούσω το Beautiful Things. Να ανέβουμε λιγάκι, γιατί η ζέστη πλέον είναι μη διαχειρίσιμη. Φιλάκια!

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: Tell Them The Fairy Tale Gone Bad. Ενώ εδώ κάθε πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη έχουμε για εσάς τη μάχη των φίλων. Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει κάθε φορά 100 ευρώ. Δήλωση συμμετοχή τώρα για να παίξεις κι εσύ. Μηνύματα στο Viber μου γράφετε μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
3: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
2: Σωστά.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
3: Τα Βλάχικα.
2: Ναι.
4: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
2: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Radio DJ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν έχει χιούμορ!
4: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: princess σου κίνευα.
1: Αχ, παπά, ούτε. Εμένα με συγκινεί αυτό. Βέβαια, αυτό και είναι και ο σκοπό του τραγουδιού. Χάρηκα που το ακούω και σε remake, τόσο καλό. Εδώ μέχρι και τι 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσεί έχετε ζητήσει στο Viber. Εμεί μαζί και πάλι αύριο στι 8 το βράδυ. Το πρωί στι 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Viber on the go.
3: Είμαι η Κωνσταντίνα και θέλω να αφιερώσω το Summer Jam στη Μαρία από τη δουλειά.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Παπαδίου, Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιά, θα πω.
1: Βασιλιά τη Σπάρτη. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί τη Ελλάδα υπάρχει το απολυθωμένο δάσο?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95.2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
4: Ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγη από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Νέο. Let it rain.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.